0: Mesdames et messieurs, venez passer une bonne soirée royale.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: σταθμό στην ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ, η φωνή του πολίτη.
11: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet.

Ακούτε Ραδιο Γάμα.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον Ογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζοραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: ελληνικά και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και τα λύκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και τα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
12: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
11: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
12: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
11: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
13: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
16: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας ακροατές, καλή σας μέρα. Ακούτε Ράδιο Γάμα στους 94, όπως πάντα. Και υπάρχει και αντίλογος ο τίτλος της εκπομπής μας. Διαχρονική εκπομπή. Η Ιόνιη Μαυροθαλασσίτη. Στην ρύθμιση των ήχων και σε μερικές μουσικές επιλογές σήμερα έβαλε το χεράκι της. Τα υπόλοιπα ο Μιλών, ο Άρης ο Μιλιώνης. Σάββατο σήμερα, 10 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους, όπως πάντα, 2026. Σωτηρίου έτους παίρνει διασταλτική ή συσταλτική ερμηνεία, όπως θέλετε. Είναι θέμα σύγκρισης με το παρελθόν και με τις επιθυμίες μας. Τι είχαμε και τι θέλουμε. Και που είμαστε βέβαια, θα μου πείτε, φιλοσοφικές συζητήσεις. Σάββατο πρωί-πρωί, με τη δροσούλα βέβαια. Και το παλιό τραγούδι της Άνης, έτσι, πρωί πρωί με τη δροσούλα δεν συνεχίζουμε, αλλά άλλες οι ειδήσεις της ημέρας. Ναι, και ξεκινάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ευλάμπιος και Ευλαμπία, ωραία ονόματα, Ευ μπροστά. Τώρα παγκόσμιες ημέρες. Παγκόσμια ημέρα λέει των αποδημητικών πτηνών, τα πετούμενα του ουρανού, που έχουν πολλά να μας διδάξουν. Ίσως εμείς να μην διδασκόμαστε, να είμαστε ανεπίδεκτοι πολύ. Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Σωστά. Παγκόσμια ημέρα ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας. Παγκόσμια ημέρα pickleball. Τι είναι αυτό, Ιόνι, τι είναι αυτό, το ξέρεις? Δεν το συνηθίζει, λέει, να παίζει ή να ασχολείται. Pickleball. Παγκόσμια ημέρα τυχοσφαίρισης. Σκουός. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Και λοιπά και λοιπά.

Και πάμε στο σαν σήμερα. Να ανατρέξουμε ο λίγον τι στην ιστορία, τη δική μας και την παγκόσμια. Μήπως και μάθουμε κάτι, Μακάρι να διδασκόντουσαν και κάτι οι κυβερνώντες και οι έχοντες τις τύχες της ανθρωπότητας στα χέρια. 680 μετά Χριστόν, η μάχη λέει της Καρμπάλα. 30.000 στρατιώτες του Χαλίφη Γιαζίντ περικυκλώνουν τον Σιήτη ημάμι Χουσέιν Μπιν Αλί, το είπα, τον οποίον περασπίζονται 72 φίλοι και τα δύο παιδιά του. Ο ημάμις αποκεφαλίζεται με διαταγή του Χαλίφη, ο οποίος δεν του συγχωρεί την γοητεία που ασκεί στα πλήθη. Και έτσι η μουσουλμανική αίρεση των Σιητών γιορτάζει κάθε χρόνο την Ασουράχ, τιμώντας τον ημάμι της, τον αδικοσκοτωμένο. Να έρθουμε όμως στα δικά μας. Αυτά είναι βέβαια άλλων. Αλλά επειδή πολλές φορές μιλάνε για Σιήτες και Σουνίτες και δεν τα καταλαβαίνουμε. 1862 εν Ελλάδη. Καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα. Μάλιστα. Ο Όθωνας ο πρώτος βασιλιάς του νέου ελληνικού κράτους, ο οποίος αγαπούσε την Ελλάδα. Ήρθε βέβαια με την επιτροπία, γιατί ήταν ανήλικος όταν ήρθε στην Ελλάδα. Και όταν πέθανε στη Βαυαρία, ετάφη φορώντας την ελληνική φουστανέλα. Αυτή ήταν μια επιθυμία του. Δεν θα επεκταθούμε πολύ, παρόλο ότι το θέμα του Όθωνα, της βασιλείας του Όθωνα, του Όθωνα του ίδιου, θέλει πολύ πολύ κουβέντα. Γιατί κάποιοι το αντιμετωπίζουν μόνο κοντιλιά, με άρνηση ή με θέση. Δεν γίνεται έτσι. Την εξουσία τότε αναλαμβάνει η επαναστατική Τριανδρία, αποτελουμένη από τους Δημήτριο Βούλγαρη, Κωνσταντίνο Κανάρη και Μπενιζέλο Ρούφο, η Μεσοβασιλεία η Περιβόητη. Το 1935 καταλύεται με στρατιωτικό πραξικόπημα το Δημοκρατικό Πολίτευμα στην Ελλάδα. Ποιο Δημοκρατικό Πολίτευμα θα μας πείτε, όπως λειτουργούσε? Και συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Πραξικόπημα. Επικεφαλής η στρατηγή Παπάγος, Ρέπας και Οικονόμου. Τριανδρία είπαμε. Εδώ η λέξη Τριανδρία πολλές φορές παραξηγήθηκε. Αλλά αυτό είναι θέμα άλλων εκπομπών. Εγκέφαλος βέβαια της Τριανδρίας και της δικτατορίας του στρατιωτικού πραξικοπήματος στην ουσία ήταν ο Γεώργιος Κονδύλης. Θύμα ο πρωθυπουργός, ο Παναγής Σανδάρης. 1944, 800 λέει Τσιγκανόπουλα εξολοθρεύονται από τους Ναζί στο κολαστήριο του Άουσβιτσα. Τι να πεις. 1964, ας έρθουμε πιο κοντά, εγκαινιάζεται στη Σύμη η πρώτη εγκατάσταση αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην Ελλάδα. Θάλασσα έχουμε πολύ. Νερό μας λείπει. Από το 2015 λέει εδώ πέρα είναι που ο κύριος Μητσοτάκης λέει θέλω να κάνω, να ξανακάνω τη Νέα Δημοκρατία μεγάλο κόμμα εξουσίας. Μας έχει κυβέρνηση 7 χρόνια, να δούμε τι θα γίνει τώρα από εδώ και πέρα. Ο ελληνικός λαός. Σας σήμερα το 1813 γεννιέται ο Τζουζέπε Βέρντι. Τζουζέπε, Ιταλός συνθέτης. Άιντα. Ναμπούκου. Ριγκολέτο. Τροβατόρε. Τραβιάτα. Πέθανε το 1901 ο Βέρντι. Σα
Σήμερα το 1930 γεννιέται ο Χάρολντ Πίντερ, Άγγλος θεατρικός συγγραφέας. Πάρτι γενεθλίων, επαναστάτης. Η Προδοσία, πέθανε το 2008. Σα σήμερα, το 1831, πεθαίνει ο Γεώργιος Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλης. Εκτελείται δηλαδή, έτσι. Είναι ο αγωνιστής της ελληνικής επαναστάσεως που πρόσφερε πάρα πολλά στον αγώνα. Σημαντικός αγωνιστής. Και έφτασε στο τέλος να σκοτώσει τον Καποδίστρια. Διπλή απώλεια για την Ελλάδα. Φυσικά για τον Καποδίστρια. Σημαντικότατος κυβερνήτης, αλλά και για τον Μαυρομιχάλη. Τι να πεις, τα καλά του τόπου μας. Σας σήμερα το 1951 πεθαίνει ο Γεώργιος Βλάχος, Έλληνας βλόγιος και δημοσιογράφος. Αυτός ίδρυσε την εφημερίδα Καθημερινή. Είχε γεννηθεί το 1886. Σας σήμερα το 1963 πεθαίνει η Edith Piaf, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Edith Giovanna Gassion, Γαλλίδα τραγουδίστρια, πολύ σημαντική τραγουδίστρια. Αυτά από το σαν σήμερα, για να θυμόμαστε το παρελθόν βέβαια, να κρίνουμε το παρόν.

έρθουμε όμως και στο σήμερα. Στη σημερινή πραγματικότητα, την επικαιρότητά μας. Και όχι ακριβώς το σήμερα, σήμερα πριν από λίγες μέρες, που μας ήρθε ο κύριος Ρούμπιο εξ Αμερικής. Μεγάλα αξιώματα ο κύριος Ρούμπιο από ό,τι ακούσαμε και είδαμε και διαβάσαμε. Βέβαια στρώθηκαν τα ανάλογα χαλιά, έγιναν όπως γίνεται στην περίπτωση αυτή και οι ανάλογες προσφωνήσεις. Τώρα βέβαια ο κύριος Ρούμπιο ήθελε να μιλήσει, σώνει και καλά στην πνίγα και καλά έκανε. Και φυσικά καλά κάνανε και του δώσανε. Οι Αθηναίοι και οι αρχαίοι Αθηναίοι, προσέξτε, γιατί ακούστηκαν κάποιες άλλες φωνές, και οι αρχαίοι Αθηναίοι σε όσους ζητούσαν την πνίκα σχεδόν την έδιναν. Απόστολος Παύλος εκήρυξε μια καινούργια θρησκεία διαφορετική από τη δική τους. Κι όμως του παραχώρησαν την πνίκα, την ιστορική πνίκα, που εκεί γεννήθηκε η δημοκρατία. Ουσιαστικά ή εκφράστηκε η δημοκρατία εκεί και μίλησε, άσχετα αν δεν συμφώνησαν. Μόνο ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης συμφώνησε. Όχι Αεροπαγίτης που λένε, Αρεοπαγίτης. Ήταν δικαστής του Αρίου Πάγου, για να ξέρουμε τι λέμε. Και έδωσαν βέβαια στον κύριο Ρούμπιο την πνίκα να μιλήσει. Για πολύ καλά. Μίλησε βέβαια ο κύριος Ρούμπιο και αναφέρθηκε όσοι ήθιστε και στην αρχαία Ελλάδα, στη δημοκρατία και στα επιτεύγματα της αρχαίας Ελλάδος. Μα θα μου πείτε τι άλλο θα μπορούσε να μιλήσει στην πνίγα. Και καλά έκανε βέβαια, είναι μια πραγματικότητα. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί πολλοί από εμάς, τους νεοέλληνες, ντρεπόμαστε να πούμε για την ιστορία μας. Μα θα μου πείτε, η ελληνική ιστορία έχει καθαρό ουρανό, αψεγάδιαστο, δεν είχε σφάλματα, είχε και παραείχε. Αλλά το αποτέλεσμα, η σούμα στο διατάφτα ήταν θετική. Μπορεί οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες, να δώσανε στο Σοκράτη το Κόνιο. Όμως υπήρξε ο Σοκράτης και η σοκρατική φιλοσοφία. Έτσι για να θυμόμαστε. Για να θυμόμαστε μερικοί νεοέλληνες, να μην ντρεπόμαστε για την ιστορία. Κάπου υπερέβαλε για τον εθνικισμό και λοιπά. Δεν συμφωνούμε. Και τι σημασία έχει αν συμφωνούμε ή όχι. Το είπε. Μπορεί να ασκηθεί κριτική, αλλά το είπε ο άνθρωπος και στην πνίκα. Όλα λέγονται. Και για όλα υπάρχει και ο αντίλογος της δημοκρατίας. Τώρα βέβαια στο διατάφτα ομίλησαν και για τον κάθετο άξονα. Τώρα από εκείνο το ρημάδι, τον κάθετο άξονα, εμείς θα πάρουμε τίποτα? Πιθανόν όχι, από ό,τι λένε. Εξυπηρέτηση κάνουμε. Μήπως και διασφαλίσουμε κάποια γεωπολιτικά μας δεδομένα. Αλλά και αυτό φαίνεται χλωμό, γιατί ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι βρείτε τα σχεδόν με τους γείτονες, κάπως έτσι το είπε βέβαια περιφραστικά, και ότι το ΝΑΤΟ δεν θα αφήσει να γίνει πόλεμος Ελλάδος-Τουρκίας. Και φυσικό είναι βέβαια να μην θέλει το ΝΑΤΟ και η Αμερική κάποιον τέτοιο πόλεμο, γιατί μπορεί να σημαίνει και διάλυση. Και στο διατάφτα κάποια δισεκατομμύρια για τα όπλα, όπλα, οπλικά συστήματα. Τουλάχιστον θα μας δώσουν τα κλειδιά. Βέβαια για τα όπλα έχουμε πει ότι είναι απαραίτητα, αρκεί να γίνεται σωστή παραγγελία. Να είναι τα όπλα που χρειαζόμαστε και να τα πληρώνουμε όσο γίνεται πιο οικονομικά. Η αρχή της οικονομικής θεωρίας, βλέπετε. Το μεγαλύτερο αποτέλεσμα, έτσι, με τα λιγότερα μέσα. Τώρα δεν ξέρουμε βέβαια αν ίσχυσε στην περίπτωση αυτή. 3-4 δισεκατομμύρια δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς πόσα ήσαν τα αντίτιμα. Γιατί βλέπετε ήρθαν
και άλλοι είχαν έρθει και οι Γάλλοι και πήραν βέβαια το μερίδιο του Λέοντος από την Αλεπού. Η Αλεπού πήρε το μερίδιο του Λέοντος. Ήρθε και ο Λέων βέβαια να ζητήσει και αυτός το μερίδιο του. Σημασία έχει ότι να τα χρειαζόμαστε. Αχρίαστα να είναι και να έχουμε και τα κλειδιά μεταξύ μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε.

0: Έρχονται οι Ρώσοι. Μια έντρομη κραυγή θυμάμαι σε μια ταινία του Αγγελόπουλου, τους κυνηγούς. Κάποιος φώναξε έντρομος τότε, έρχονται οι Ρώσοι. Παλιές εποχές βέβαια, άλλα καθεστώτα. Και σήμερα τι ακούσαμε και διαβάσαμε? Ο κύριος Τραμπ πήγε, όχι πήγε, δεν πήγε, συνονοήθηκε με τον κύριο Πούτιν να πάρει πετρέλαιο. Πολύ πετρέλαιο. Πολλά καύσιμα. Και να πληρωθεί ανάλογα ο κύριος Πούτιν. Αλλά δεν προλαβαίνουμε να αναλύσουμε το θέμα. Πάμε στα αναγκαία και απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Και αξιόλογα βέβαια. Και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Κοίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Τίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
10: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
10: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
11: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
12: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
13: Ράδιο Γάμα
14: 94FM.
13: Αχαΐα,
14: Ηλία,
13: Ετωλοακαρνανία
14: και www.radiogamma.gr.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι τον αντίλογό μας. Σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026 που είχαμε μείνει. Α, έρχονται οι Ρώσοι. Εμείς ευρισκόμεθα σε πόλεμον κατάσταση μετά των Ρώσων. Εμείς εδώ ως Έλληνες. Και οι Ευρωπαίοι στέλνουν όπλα, όπλα πολλά, τα τελειότερα όπλα, και οι Αμερικάνοι βέβαια, στην Ουκρανία που βρίσκεται σε πόλεμο. Τώρα βέβαια δεν θα αναλύσουμε ποιος φταίει από τους δύο. Άμα έγινε εισβολή, και σε εμάς έγινε εισβολή κάποτε, αλλά δεν μιλάει κανένας. Έτσι. Εκεί το έχουν πάρει διαφορετικά το θέμα. Και η Ευρώπη. Η Ευρώπη λέει ότι φτιάχνει όπλα. Όπλα πολλά. Μεγάλη και τρελή προϋπολογισμή. Για όπλα. Διότι θα έρθουν οι Ρώσοι. Τώρα βέβαια, για να καταλάβουν οι Ρώσοι κάποια χώρα με το πεζικό τους, με το πεζικό που διαθέτουν, φέξε μου και γλίστρισα, πρέπει να περάσουν γενναίες. Έχει 4 χρόνια στην Ουκρανία και δεν την έχει καταλάβει. Και μάλιστα πριν από λίγες μέρες έστειλε 400.000 νέους ανθρώπους στο μέτωπο. Το πόσο στέλνει η Ουκρανία άγνωστον εις εμάς. Και βέβαια πόσοι σκοτώνονται οι άνθρωποι σε αυτό τον πόλεμο. Η Ρωσία διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο. Είναι η πρώτη πυρηνική δύναμη στον κόσμο. Όταν όμως αναγκαστεί ή θα χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά όπλα, ζήτω που καήκαμε. Γιατί τότε δεν θα υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Και κάτι άλλο, η Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει μια σπίδα, όπως είχε στο παρελθόν, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που είναι στρατιωτική υπερδύναμη και πυρηνική υπερδύναμη. Και η Ευρώπη βέβαια είχε επικεντρωθεί τότε σε άλλα πράγματα, στη κοινωνική πολιτική, χωρί να παραλείπει βέβαια την άμυνά της, τη στοιχειώδη άμυνά της. Σήμερα τα πράγματα άλλαξαν. Τώρα, η Γερμανία έπαιρνε από τη Ρωσία πριν από 4 χρόνια και κάτι άφθονο φυσικό αέριο και φθηνό βέβαια, και πετρέλαια και λοιπά, και κινούσε τη βιομηχανία της. Σήμερα κλώτσισε τα δικαιώματά της. Εντάξει, αποφασή της ήτανε, έτσι αποφάσισε. Συνήθως οι χώρες δεν δρούνε με το συναίσθημα, αλλά με την ψυχρή λογική της τσέπης. Τι κερδίζω, τι χάνω. Σήμερα τι μπορούσε να γίνει μετά από, και από αυτή την πρωτοβουλία του κυρίου Τραμπ, ότι έχει βρει τον κύριο Πούτιν. Στο παρελθόν έχουν βρεθεί, και ο κύριος Τραμπ θέλει να τελειώσει ο πόλεμος. Μήπως η Ευρώπη θα μπορούσε να αναλάβει μια πρωτοβουλία και να βρει τον Πούτιν και τον Ζελένσκι και να τους πείτε, ελάτε εδώ ρε παιδιά, προστεί το μίσος και έτσι. Γιατί τρώγεστε εκεί πέρα, μήπως μπορούμε να τα βρούμε, να βρούμε μια συμβιβαστική λύση. Προσέξτε, θα ήταν ουσιαστικότερος ο ρόλος της Ευρώπης. Και ίσως η Ευρώπη να ξανάβρισκε την ταυτότητά της, που πάει λίγο-λίγο να τη χάσει. Μονομερός υπέρ του ενός ή του άλλου, αλλά και η δική μας κυβέρνηση εδώ. Είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ποιοι είμαστε εμείς βέβαια? Επειδή έχουμε κάποιες αμερικάνικες βάσεις? Όχι. Υπάρχει ο ελληνικός λαός και ο κόσμος βέβαια εδώ πέρα.

πιο αν θέλετε ουσιαστικό θα ήταν από την αρχή του πολέμου, ο κύριος Μητσοτάκης, έστω και χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς να περιμένει αποτέλεσμα, να κάνει, να πάρει μια πρωτοβουλία, μια επιστολή στους Ουκρανούς, μια επιστολή στους Ρώσους. Ρε παιδιά, ορθόδοξοι είστε, ορθόδοξοι είμαστε, δεν ερχόσαστε εδώ πέρα στην Ελλάδα, τη χώρα της εκεχηρίας, αν θέλετε, στην Ολυμπία, στους Δελφούς ή οπουδήποτε αλλού, να τα βρείτε. Μπορεί να μην είχε αποτέλεσμα και δεν θα είχε κατά πάσα πιθανότητα αποτέλεσμα η πρωτοβουλία αυτή. Θα ήταν όμως μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Γιατί? Γιατί πρέπει να ασκούμε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Ανήκομεν στη Δύση. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, έτσι. Για να είμαστε ρεαλιστές. Και να μην θέλουμε και να μην μας εκφράζει. Αυτή τη στιγμή τι μπορεί να πεις δηλαδή, αλλάζοντας μια πολιτική, λες στους Αμερικάνους πάρτε τις βάσεις και φύγετε, και πού θα στηριχτείς μετά τώρα? Για να μιλάμε ρεαλιστικά, δεν είμαι υπέρ των Αμερικανών ούτε υπέρ των βάσεων. Κανονικά δεν θα θέλαμε να έχουμε καμία βάση, κανενός στη χώρα μας. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Αλλά άλλο η επιθυμία μας, άλλο να έχεις να κάνεις με μια υπερδύναμη, που βέβαια η υπερδύναμη σε πενεύει πάντα, όπως μας πένεψε και ο κύριος Ρούμπιο. Και φυσικά εμείς είπαμε πρέπει να κουμπωνόμαστε. Γιατί, αν θυμηθούμε λίγο στο παρελθόν, το 1940, τι έλεγε ο Τσόρτσιλ για τους Έλληνες? Οι ήρωες πολεμάνε σαν Έλληνες. Και μετά από 4-5 χρόνια μας έβαλε και άλλοι λοεξοντωθήκαμε. Ναι, έτσι κάνουν οι μεγάλοι, με ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που πολλά κέρδισε στο παρελθόν. Θυμηθείτε κάποιους ηγέτες όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μπορεί να πήγαινε στις ανατολικές χώρες. Και άλλοι πολιτικοί που ακολούθησαν την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Πάμε σε τραγούδι και συνεχίζουμε.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι τον αντίλογο μας περί πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής στο παρελθόν. Πιθανόν κάποια κυβέρνηση ευρωπαϊκή να δυσκολευόταν να προσεγγίσει την Ουκρανία και τη Ρωσία με τάσεις να τα βρούνε. Βρείτε τα ρε παιδιά. Γιατί υπήρχαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όταν βλέπεις οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κάνουν μεγάλες εμπορικές συναλλαγές και μάλιστα σε καύσιμα, αέρια, καύσιμα, πετρέλαια κτλ. Δεν νομίζω να σου πει, να σου πούνε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τι κάνεις εκεί ρε κουμπάρε. Σου λύνουν τα χέρια για να πάρεις κάποιες πρωτοβουλίες. Γιατί εδώ οι χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν τώρα μα τώρα πολλά μα πολλά προβλήματα. Δεν βλέπετε τη Γαλλία, την Ισπανία για ένα ενίκιο κάποιας ηλικιωμένης κυρίας η οποία απεδίμησε τις ημέρες αυτές. Τι έγινε στη Γαλλία? Οι μαθητές δεν μπαίνουν μέσα. Και ξέρουμε τι συμβαίνει όταν οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους, αν δεν ξαναμπαίνουν εύκολα μέσα. Και ύστερα θα διερωτώνται γιατί ανεβαίνει η άκρα δεξιά. Δώσε κύριε Μακρόν αυτά που θέλουν τα παιδιά. Ή αν δεν τα δώσεις όλα, δώσε μερικά. Άκουσε τον κόσμο, κάνε κοινωνική πολιτική. Κάνε κοινωνική πολιτική, γενικά Ευρώπη. Ποια κοινωνική πολιτική? Αυτή που ασκούσες το 80, το 70, το 60. Και τότε ούτε διαδηλώσεις θα έχεις σοβαρές στους δρόμους, ούτε την άκρα δεξιά θα την υπολογίζεις τόσο πολύ. Είναι ένα κόμμα που το ψηφίζει κάποιος κόσμος. Ας το ψηφίζει. Μειοψηφία. Τώρα η κραυγή της ταινίας, δεν μπορώ να θυμηθώ, ίσως να ήταν η κυνηγή, έρχονται οι Ρώσοι, τέλος πάντων. Και ας έρθουμε εδώ στην ελληνική πραγματικότητα. Παραδεδομένη η προεκλογική περίοδος, το έχουμε πει και το έχουμε λαλήσει. Δεν χρειάζεται βέβαια η δική μας σοφή διαπίστωση. Το βλέπετε καθημερινά. Τους βουλευτάδες και τους υποψήφιους βουλευτάδες και τους πολιτευτάδες, τι χτυπήματα στους ώμους, τι σιρόπια και σερμπέτια και μέλια. Καλέ μου κύριε, γεια σου Γιώργο, εσύ είσαι φίλος. Δεν είσαι φίλος, είσαι αδερφός, τέλος πάντων. Όχι, καλό είναι αυτό. Μπορεί να τα βλέπουμε ο λίγο τι με σατυρική διάθεση, καλό είναι. Μακάρι όμως να το συνεχίσουν και μετά, όταν εκλεγούν ή όταν δεν εκλεγούν. Γιατί 300 θα εκλεγούν, δεν μπορούν να εκλεγούν. Α, και ένα άλλο φαινόμενο που έχουμε στην πολιτική ζωή της Ελλάδος. Πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές, βρε παιδί μου, δεν μπορούμε να τους μετρήσουμε. Μήπως είναι κάποια σημεία των καιρών? Βρε παιδί μου, βρε βουλευτά μου, δεν υπάρχει κάποιο κόμμα να σε εκφράσει? Πήγαινε εκεί πέρα. Εντάξου σε αυτό, έφυγες από το κόμμα από το οποίο εξελέγεις. Και είσαι λέει ανεξάρτητος και ψάχνεις και συζητάς και διαπραγματεύεσαι με τα άλλα κόμματα. Έχεις μια ιδεολογία, δεν λες ότι έχεις μια ιδεολογία? Θα το δεχτούμε ότι έχεις την ιδεολογία σου. Στη ιδεολογία που θα βρεις σε κάποιο κόμμα θα ενταχθείς σε αυτό. Ή στο συγγενέστερο κόμμα με τη συγγενέστερη ιδεολογία. Και βέβαια υπάρχει ένα φαινόμενο στον τόπο μας. Μια διτή ανάλυση και διτή εξήγηση, διπλή βέβαια, των βουλευτών. Όταν ένας βουλευτής φεύγει από το κόμμα του, του λέει το κόμμα παράδωσε την έδρα, λέει δεν την παραδίνω. Αν δεν την παραδίνω, γιατί με εξέλεξε ο λαός μου, γιατί να την παραδώσω? Μα του λέει το κόμμα εξελέγεις υπό τη σημαία του κόμματος, δεν την παραδίνω. Και υπάρχουν πρώτα κάποιες θέσεις που λένε ελευθερία δεν έχει ο άνθρωπος.
τον εξέλεξε ο λαός και δεν παραδίνει την έδρα. Υπάρχει όμως το αντίλογος εδώ πέρα. Αν αυτός ο βουλευτής δεν είχε ενταχθεί στο κόμμα που εξέλεξε βουλευτές και είχε ενταχθεί σε ένα κόμμα που δεν πήρε το 3%, θα εξελέγεται? Όχι. Α, ένα επιχείρημα, το αντίθετο επιχείρημα. Ναι, αλλά είναι η ελευθερία στη γνώμη του καθενός, ναι. Υπάρχει και το άλλο. Βέβαια και το κόμμα έχει μια ιδεολογική πλατφόρμα. Την πίστεψες, την υπηρέτησες, αλλά διαφώνησες και έφυγες. Τώρα υπάρχουν και δύο κατηγορίες βουλευτών. Οι βουλευτές που εξελέγησαν με σταυρό. Αυτοί έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων και μπορούν να μιλάνε για πολλές παραμέτρους. Αυτές που είπαμε, που προείπαμε και άλλες. Ότι έχουμε την ελευθερία και την πειθαρχία κλπ. Υπάρχουν όμως και οι βουλευτές οι οποίοι εξελέγησαν από το ψηφοδέλτιο επικρατείας και δεν πήραν σταυρούς από τους ψηφοφόρους, αλλά βγήκανε λέω κόμματος. Αυτοί μπορούν να φύγουν από το κόμμα χωρίς να παραδώσουν την έδρα, ιδού η απορία. Και βέβαια η κυβέρνηση προσπαθεί να εξοραίσει τα πράγματα. Η ακρίβεια που μαστίζει τον κόσμο ακόμα. Λένε ότι κάποια είδη άρχισαν να μειώνονται οι τιμές τους. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό, αλλά σπολάτι ρε αδερφέ. 6-7 χρόνια ανεβαίνουν οι τιμές και να πέσανε σε κάποια είδη κάποιες τιμές. Εδώ χρειάζεται γενναία μέτρα, γενναίες αποφάσεις και γενναία αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης του πολίτη. Πρέπει να γίνει αυτό. Και για τα καύσιμα. Έρχεται ο χειμώνας. Έρχεται ο χειμώνας. Και οπωσδήποτε η θέρμανση είναι μια ανάγκη του ανθρώπου ανελαστική. Και πάνω στην κυβέρνηση βέβαια, η οποία βαρύνεται με πολλά πράγματα, θέλει να επανεκλεγεί πάλι, σώνει και καλά. Τόσο καλά λέει τα πήγε. Ήρθανε και τα καύσιμα. Υπήρξε όμως μία διέξοδος, ένα παραθυράκι. Όχι ότι τελείωσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, κάτω στο Ιράν. Πολλά υπόθηκαν για το Ιράν και την Αμερική που ασχολήθηκε. Πολλές εξηγήσεις δόθηκαν, μέχρι και ότι η Αμερική έπαψε να είναι η δύναμη που ήταν. Μα η Αμερική από ό,τι φαίνεται παίζει παιχνίδι εκεί πέρα, από τα οποία κερδίζει πολλά. Και πετρέλαια δικά της και φυσικά αέρια κονσερβοποιημένα όπως είναι εκεί πέρα διαθέτει και βγάζει πολλά πολλά λεφτά. Τώρα βέβαια αν η Αμερική μπορεί να κάμψει το Ιράν. Στο έδαφος τα πράγματα θα είναι δύσκολα για όλους. Έχει αποδειχτεί στο παρελθόν. Με τους βομβαρδισμούς δεν μπορεί να σε αντιμετωπίσει ο άλλος. Πόλεμος στο έδαφος είναι δύσκολος για όλους, με βέβαια τα αποτελέσματα. Ώρα Αφγανιστάν και όχι μόνον. Θα πάμε σε ένα τραγούδι, το τελευταίο της εκπομπής μας, και θα επανέλθουμε για την αποφώνηση.

Να ακούσουμε και λίγο Μάνο Χατζηδάκη, δεν γίνεται. Πέθανε και ο Διονύσης Χαριτόπουλος, ο συγγραφέας, ο λογοτέχνης. Έγραψε τα μυθιστορήματα Πρόβες Πολέμου, 525 Τάγμα Πεζικού, Τα Παιδιά της Χελιδόνας, Τη Νύχτα που έφυγε ο Μπούκοβι και θεατρικά Αλίστα Γάμου, και την ιστορική βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη, ο Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων. Και ο κύριος Πιερακάκης επέτυχε την ρήτρα διαφυγής στους Ευρωπαίους να μας δώσουν ένα δισεκατομμύριο, έτσι, εκτός προγράμματος, να έχουμε δικαίωμα εμείς για να δημιουργήσουμε πηγές ενέργειας, αν θέλετε, επιχειρήσεις ενέργειας κλπ. Καλά τα λεφτά δεν μπορούμε να πούμε. Ναι, καταρχάς ναι, καλώς. Θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί μέσα από αυτή την εκπομπή. Ότι η κυβέρνηση δεν τα πηγαίνει καλά, δεν τα πηγαίνει καλά σε πολλούς πολλούς τομείς. Είδατε βέβαια, ο ΠΚΠ τώρα τι να πούμε. Υποκλοπές, λέμε πολλά και τα λέμε και τα τονίζουμε. Αυτό είναι κάτι θετικό. Προσέξτε, είναι θέμα πώς θα διατεθούν αυτά τα χρήματα. Σε παραγωγικές επενδύσεις ή. Βάλτε εισαγωγικά. Σε κάποιους φίλους. Καρδιακούς. Δεν υπάρχουν φίλοι καρδιακοί σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν φίλοι της τσέπης. Και αν θέλετε να γίνει καλός προγραμματισμός, να πάνε καλά τα χρήματα. Διότι πήραμε τόσα λεφτά, τόσα κεφάλαια για τον αγροτικό τομέα, το βλέπουμε κάθε μέρα. Και ο ΠΚΠ τι έγινε? Πάλι το είδαμε και αυτό. Και που είναι το επιτελικό κράτος της κυβερνήσεως? Ιδού το ερώτημα και οι ευθύνες της κυβερνήσεως. Και βλέπουμε ακόμα τώρα, τις ημέρες που περάσανε, απελπισμένους αγρότες, κυριολεκτικά απελπισμένους. Και οπωσδήποτε δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και τα αυτιά μας. Κυνήγαρ η μοίρα πάντων, γιατί όταν δυστυχεί ένα μέρος του πληθυσμού, και μάλιστα το μέρος που μας τρέφει, αγρότες, γεωργοί, αλλοίς, που πήρανε κάποιες υποσχέσεις και είναι βέβαια με το όπλον παραπόδα, να χρησιμοποιήσουμε την παλιά έκφραση του Ζαχαριάδη, όταν έχασε τον εμφύλιο πόλεμο, θυμάστε. Και να γίνεται διάλογος πολλής για εκείνα τα εμβόλια, για την κτηνοτροφία, και να κλαίνε με τα μαύρα οι άνθρωποι. Βέβαια, η κυβέρνηση έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι, αλλά ας μείνουμε με το αλλά. Ας κάνει, αλλά ας κάνει τις δέουσες ενέργειες από εδώ και πέρα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε, γιατί τέλειωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Εδώ τελειώνει η εκπομπή, υπάρχει και αντίλογος που την ακούτε κάθε Σάββατο το πρωί, λίγο μετά τις 9, μέσα από τους 94, μεγάλο κύκλο στο Ράδιο Γάμα. Η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη ήταν στη ρύθμιση των ήχων και σε επιλογές τραγουδιών σήμερα. Πρέπει να το ομολογήσουμε. Πολύτιμη συνεργάτης και σε αυτό. Φίλες ακροάτριες,

0: Οι ακροατές, εσείς μένετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ήρθε και ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, που ακολουθεί με την εκπομπή του «Ταξίδια ψυχής», τη δίωρη εκπομπή του, και πολύ ενδιαφέρουσα. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο. Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
12: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
12: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
12: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά.
9: σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
13: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
13: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
13: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
13: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
14: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
15: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
16: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
17: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, .gr.
18: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
19: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
18: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
19: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
18: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
20: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
21: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94 FM.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 στα FM. Και μόλις τώρα αρχίζουμε την εκπομπή Ταξίδια Ψυχής. Στο μικρόφωνο Θεόδωρος Πάπα Θεοδόρου. Στις ρυθμίσεις ήχου πάντα Ιόνι Μαύρο Θαλασσίτη. Εμείς ακολουθούμε μετά την εκπομπή Υπάρχει και Αντίλογος με τον Άρη Μιλιώνη. Και εμείς πάμε βέβαια πιο ψυχαγωγικά, πιο διασκεδαστικά, με διάφορα τραγούδια. Σήμερα έχουμε τραγούδια πιο σύγχρονα από το πιο σύγχρονο ελληνικό ρεπορτόριο. Εκπομπή λοιπόν Ταξίδια Ψυχής, Σάββατο 10 Οκτώβρη του 2026. Και από πλευράς σχολιασμού θα σταθούμε λίγο στις παγκόσμιες μέρες που υπάρχει ας πούμε σαν θεσμός. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ψυχική υγεία. Είναι κάτι σημαντικό, αν και προσωπικά εντάξει δεν μου λένε τίποτα αυτό η Παγκόσμια, αλλά εν πάση περιπτώσει υπενθυμίζουν οι παγκόσμιες ημέρες με το συγκεκριμένο θέμα στις οποίες είναι αφιερωμένες κάθε φορά. Υπενθυμίζουν την ανάγκη ας πούμε για να εντρυφήσουμε στα θέματα στα οποία είναι αφιερωμένες οι μέρες αυτές, και για να ξαναθυμηθούμε ας πούμε και να ευαισθητοποιηθούμε. Παγκόσμια μέρα λοιπόν για την ψυχική υγεία σήμερα, θα πούμε δύο λόγια. Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής σήμερα, 10 Οκτώβρη. Θα πούμε δύο λόγια επίσης. Να αναφερθούμε στην χθεσινή είδηση περί του θανάτου, της αποβίωσης του Διονύσιου Χαριτόπουλου, ο οποίος ήταν ένας σημαντικός συγγραφέας. Σε ηλικία 79 ετών έφυγε χτες, 9 Δεκάτου του 2026. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος έχει γράψει πολλά, αρκετά βιβλία, διηγήματα, μυθιστορήματα, θεατρικά κλπ. Έγινε όμως πολύ γνωστός για το βιβλίο του το τελευταίο, το «Ο Άρης, ο αρχηγός των ατάκτων», το οποίο βέβαια είχε τεράστια επιτυχία, έτσι. Ήταν ένα βιβλίο που είχε μέσα στοιχεία και ιστορικά στοιχεία πολλά και στοιχεία από μαρτυρίες από ανθρώπους που έζησαν από κοντά τον Άρη το Βελουχιώτη. Είναι μια βιογραφία του Άρη του Βελουχιώτη και δείχνει έτσι πάρα πολλά γεγονότα της εποχής, παρουσιάζει πολλά γεγονότα της εποχής, παρουσιάζει το χαρακτήρα του Άρη του Βελουχιώτη. Είπαμε, παρουσιάζει στοιχεία από μαρτυρίες από ανθρώπους που τον έζησαν από κοντά. Γενικά ήταν ένα βιβλίο που διάβασα ότι έφτασε να πωλείται και στο εξωτερικό και όλα αυτά τα χρόνια έχει κάνει πάνω από 500.000 πωλήσεις αντιτύπων, 500.000 αντίτυπα. Είναι τεράστιο το νούμερο για ελληνικό βιβλίο. Είναι τεράστιο νούμερο. Ο Χαριτόπουλος λοιπόν έφυγε χθες από τη ζωή, ένας άνθρωπος που ήταν κοντά στην αριστερά, αλλά να πούμε ότι είχε παντρευτεί επίσης τη Μαλβίνα Κάραλη και σε σχέση με την αριστερά ήταν κοντά στην αριστερά, αλλά έκανε και σκληρή κριτική. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια αποστασιοποιήθηκε πάρα πολύ, δείχνοντας ας πούμε τη δυσαρέσκειά του για όσα συμβαίνουν στην αριστερά. Αιωνία του η μνήμη λοιπόν. Διονύσης Χαριτόπουλος έφυγε χτες, 9 Δεκάτου 2026, σε ηλικία 79 ετών. Εμείς όμως, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι ακροατρίες και ακροατές,
Θα ξεκινήσουμε σήμερα με ένα τραγούδι αφιερωμένο σε μια κυρία, σε ένα σπουργητάκι, σε ένα σπουργητάκι που έφυγε από τη ζωή το 1963 σαν σήμερα, την Γαλλίδα τραγουδίστρια Edith Piaf, η οποία έφυγε 48 χρονών νέα. Γεννήθηκε το 1915 και απεβίωσε το 1963. Το γνωστό σπουργητάκι του γαλλικού και ευρωπαϊκού ρεπερτορίου, της γαλλικής και ευρωπαϊκής μουσικής.

0: Edith Piaf, Γαλλίδα. Α, να πω πριν πούμε δύο λόγια για την Edith Piaf, ότι σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11.30. Δεν θα είμαστε μέχρι τις 12 συνήθως, λόγω μιας έκτακτης υποχρεώσης και πρέπει να φύγω να τελειώσουμε λίγο νωρίτερα. Να θυμάστε όμως ότι κάθε Σάββατο είμαστε μαζί 10 με 12, έτσι. Εκτός από σήμερα να παντρεύσουμε λίγο πιο νωρίς. Edith Piaf λοιπόν, ή Edith Piaf ή Edith Piaf, πιο σωστό είναι Edith Piaf, γεννήθηκε στις 10, θέλω να πω ότι αναφέρομαι στην Edith Piaf διότι πέρα από το ότι είχε μια σημαντική παρουσία στη γαλλική μουσική, έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή και έχει γίνει και ταινία για την Edith Piaf. Ήταν μια σημαντική γυναίκα και είχε και μια ζωή μυθιστορηματική, ας πούμε. Γι' αυτό ας πούμε δύο λόγια, πρέπει να πούμε δύο λόγια. Ήταν λοιπόν Γαλλίδα τραγουδίστρια, η πιο σημαντική παρουσία στη γαλλική σκηνή των Βαριετέ, με τραγούδια που εκτόξευσαν τη φήμη της και την κατέστησαν την πιο δημοφιλή τραγουδίστρια στη Γαλλία. Γεννήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1915 κάτω από μια λάμπα υγραερίου. Ο πατέρας της, Λουί Αλφόνς Γκασιόν, ήταν ακροβάτης του δρόμου και η μητέρα της, Ανιτά Μεγιά, ήταν λυρική τραγουδίστρια γνωστή με το ψευδώνυμο Λιν Μάρσα. Λίγες εβδομάδες μετά τη γέννησή της την εγκατέλειψε η μητέρα της και η μικρή Edith περνάει τα πρώτα της χρόνια κοντά στη μητρική της γιαγιά. Το 1917 ο πατέρας της, που εργαζόταν ως ακροβάτης σε τσίρκο, την πήγε στη δική του μητέρα, η οποία ζούσε στον Μπερνέ και ήταν ιδιοκτήτρια ενός οίκου ανοχής. Φανταστείτε τώρα πως μεγάλωσε η Πιάφ, έτσι. Χωρίς μητέρα, με γιαγιά, την πήρε ο πατέρας της και την πήγε στη δική του μητέρα, που ήταν ιδιοκτήτρια οίκου ανοχής. Το 1919 η Πιάφ αρρωσταίνει από κάποια πάθηση στον εγκέφαλο και τυφλώνεται. Μετά από δύο χρόνια, άλλοι λένε τέσσερα, θεραπεύεται χωρίς τη βοήθεια γιατρού και η όρασή της επανέρχεται. Για δύο ή τέσσερα χρόνια έμεινε τυφλή. Ήταν 7 ετών όταν ο πατέρας άρχισε να την παίρνει μαζί του στις περιοδίες που έκανε με το τσίρκο. Δούλευε σε τσίρκο, είπαμε, ακροβάτης ο πατέρας της, και την έπαιρνε μαζί του, μικρό παιδάκι. Μάλιστα την έβαζε στα νούμερά του και τραγουδούσε. Και έτσι άρχισε μετά να τραγουδάει στους δρόμους η Πιάφ. Αν και ο πατέρας ήθελε να την κάνει ακροβάτη, γρήγορα κατάλαβε πως η κόρη του είχε όλο το ταλέντο στο λαιμό και καθόλου στο κορμί, όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο ίδιος. Στα 15, έχοντας ανακαλύψει τη θαυμάσια φωνή της, εγκατέλειψε τον πατέρα της για να ζήσει στο Παρίσι τραγουδώντας στους δρόμους. Στα 17 συναντά το Louis Dupont, ζουν μαζί και σε ένα χρόνο κάνουν ένα κοριτσάκι, τη Μαρσέλ, που όμως μετά από δύο χρόνια πεθαίνει από μηνυγκίτιδα. Η Πιάφ συνεχίζει να τραγουδά στους δρόμους της Πιγκάλ, όπου και γνωρίζει το Louis Leplé, διευθυντή του πιο κομψού παρισινού καμπαρέ στα Ηλίσια Παιδεία, ο οποίος μαγεύεται από τη φωνή της και υπογράφει συμβόλαιο μαζί της και τη βαφτίζει Πιάφ, Μαμ Πιάφ. Τελικά Πιάφ, το Edith Πιάφ, είναι το Πιάφ σημαίνει σπουργίτη, γι' αυτό και έχει μείνει τόσα χρόνια το σπουργιτάκι. Το 1935 της βγάζει και τον πρώτο της δίσκο. Λίγο αργότερα όμως ο μέντορας της Λεπλέ δολοφονείται και η ίδια κατηγορείται πως γνωρίζει τον δολοφόνο, αλλά δεν του καταδικάζει. Αν και αθωώθηκε με τη βοήθεια ενός νέου συντρόφου, του τραγουδοποιού Ρεμόν Ασό, που είναι τρελά ερωτευμένος μαζί της, φεύγει για να ζήσει στην επαρχία, αλλά επιστρέφει στο Παρίσι το 1937. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τη γερμανική κατοχή στη Γαλλία, δίνει συναυλίες για αιχμαλώτους πολέμου. Εισάγει πλαστές άδειες εργασίες στα κέντρα κράτησης αιχμαλώτων και βοηθάει πολλούς Γάλλους φαντάρους να δραπετεύσουν. Γύρω στα 23 της είναι πια μια μεγάλη προσωπικότητα και γυρίζει την πρώτη ταινία που θριαμβεύει. Από τότε συνεχίζει μια πετυχημένη καριέρα και κάνει μια έντονη ζωή δίπλα σε αρκετούς συντρόφους. Στα 30 της ερωτεύεται τον Yves Montand και αναλαμβάνει να στήσει την καριέρα του. Στα τέλη του 45 γράφει μόνη της την τεράστια επιτυχία La Vie en Rose, που στην αρχή περνά απαρατήρητη. Καθ' όλη την καριέρα της γράφει περίπου 80 τραγούδια. Γνωρίζει μεγάλες δόξες στη Νέα Υόρκη, όπου ερωτεύεται το βασιλιά του Box, Μαρσέλ Σερντάν, και ζουν πυγμάχος, έτσι, και ζουν ένα από τα πιο φημισμένα ρομάτζα της εποχής. Ο ξαφνικός άνοδος του Σερντάν σε αεροπορικό δυστύχημα το 1949 βυθίζει την πια σε κατάθλιψη που ποτέ δεν ξεπερνά, ποτέ δεν μπόρεσε να ξεπεράσει. Το 1951 έχει δύο σοβαρά τροχαία, ενά μετά το δεύτερο οι γιατροί της δίνουν για καιρό μορφίνη στην οποία εθίζεται. Την ανακατεύει μαζί με αλκοόλ μάλιστα, χειροτερεύοντας έτσι την ήδη κακή κατάσταση της υγείας της. Το 1952, παντρεμένη με τον τραγουδιστή Ζακ Πιλ, στην 50η τουρνέ της στην Αμερική, σε κάποια ρεσιτάλ της συνοδεύεται στο πιάνο από τον νεαρό τότε Ζιλμπέρ Μπεκό. Εκείνη την εποχή ακολουθεί πολλές θεραπείες αποτοξίνωσης, μα οι ουσίες την έχουν καταβάλει. Παρά τα αυτά κάνει εξαιρετικές ηχογραφήσεις. Τα επόμενα δύο χρόνια μένει κλεισμένη σπίτι της σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Το 1955, μόλις μαθαίνει πως θα τραγουδήσει στο θέατρο Ολυμπιά, με αφάνταστη ενέργεια δίνει μια ψεγάδιαστη παράσταση. Το 1958 ζει μια ακόμα έντονη σχέση δίπλα στον νεότερο τραγουδιστή και συνθέτη, το γνωστό μας φίλες και φίλοι Ζόρζ Μουστακή, ο οποίος το 1959 συνθέτει για αυτήν τραγούδι το Milord, που κυκλοφόρησε το 1960 και λίγο αργότερα γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο αποδυναμώνει περισσότερο την Πιάφ. Φοβερά πράγματα έχει περάσει η Πιάφ, έτσι. Σας λέω, είχε μια μυθιστορηματική ζωή, τροχαία πολλά, ασθένειες, αλκοολισμός, εθισμός στη μορφίνη, ουσίες, από μικρή ορφανή, από μάνα έζησε στον δρόμο, στους δρόμους τραγουδούσε, ώσπου να γίνει ας πούμε πολύ γνωστή και να τραγουδάει στα καμπαρέ και σε συναυλίες και στα καλύτερα μαγαζιά της Γαλλίας. Σε ένα κονσέρτο στον Ντρό της Γαλλίας στις 13 Δεκεμβρίου 59 κατέρευσε επάνω στη σκηνή. Ακολούθησαν πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις για γαστρικά έλκη και αιμορραγίες πεπτικού. Η Πιάφ δεν πνοείται και συνεχίζει να εμφανίζεται κάνοντας περιοδίες όπως και πριν, συνοδευόμενη όμως από μια νοσοκόμα που της χορηγεί μορφήνη για τους πόνους. Το 1960 τραγουδά με επιτυχία τραγούδια του Σαρλ Ντιμόν και συνεχίζει να θριαμβεύει τραγουδώντας παρότι συχνά τρεκλίζει και παραπατά στη σκηνή. Το καλοκαίρι του 1961 γνωρίζει τον κατά πολύ νεότερό της, τελευταίο της έρωτα, τον Έλληνα Θεοφάνη Λαμπουκά, που τον βαφτίζει Θεός Αγαπώ. Είναι γνωστό ότι είχε στο τέλος πριν πεθάνει, ο τελευταίος της έρωτας ήταν ο Θεός Αγαπώ, Θεοφάνης Λαμπουκάς κατά κόσμου. Τον παντρεύθηκε τον Οκτώβριο του 1962. Εκείνη τα 46 και εκείνος 26. Εκείνο το καλοκαίρι παίρνει επίσης το πρώτο βραβείο της Ακαδημίας Charles Cross για το σύνολο της καριέρας της. Η Πιάφ σβήνει την ίδια μέρα με το φίλο της Ζαν Κοκτό στις 10 Οκτωβρίου 1963, μόλις στα 48 της χρόνια, κυρίες και κύριοι, αποκύρωση. Ο σύζυγός της μεταφέρει την ίδια μέρα του θανάτου της τη σωρό της στη δική της πόλη, στο Παρίσι. Ο τάφος της βρίσκεται στο παρισινό κημητήριο Père Lachaise. Η Πιάφ έφυγε φτωχή, αφήνοντας τον τελευταίο σύζυγό της πολλά χρέη και μια τεράστια ιστορία. Μαζί με την καριέρα της ως τραγουδίστρια βοηθούσε και στην προώθηση νεαρών ταλέντων στη μουσική σκηνή, Είχε μεταξύ άλλων μεγάλη συμμετοχή στην προώθηση καλλιτεχνών όπως ο Σαρλ Ασναβούρ, ο Ζιλμπέρ Μπεκό, Έντι Κωνσταντέν, Ιβ Μοντάν, Ζορζ Μουστακί, Ζακ Πιλ κλπ. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να μάθουμε κάποια πράγματα για την Εντίθ Πιαφ που έφυγε σαν σήμερα, 10 Οκτωβρίου του 1963. Ακούσαμε και το πρώτο μας τραγούδι. Τώρα θα πάμε βέβαια σε διαφημίσεις, γιατί φτάσαμε στις 10.30. Θα ακούσουμε τα διαφημιστικά μας μηνύματα και μετά από λίγο θα είμαστε πάλι μαζί, φίλες και φίλοι.
1: Η ώρα είναι 10.30.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946. 593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Τι έγινε, πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
10: Μείνετε συντονισμένοι.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM.

Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή Ταξίδια Ψυχής. Στο μικρόφωνο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, Ράδιο Γάμα πάντα ο σταθμός, η συχνότητα 94 στα FM. Και κάθε Σάββατο είμαστε μαζί σας, φίλες και φίλοι, από τις 10 στις 12 το πρωί. Σήμερα θα έχουμε μια, έτσι λίγο, θα φύγουμε στις 11.30 για, είπαμε, λόγω μιας έκτακτης υποχρέωσης. Μέχρι τις 11.30 σήμερα και μόνο σήμερα. Τις άλλες φορές 10 με 12 όπως πάντα. Είπαμε 10 του Οκτώβρη, μιλήσαμε για την Edith Piaf. Άξιζε να πούμε κάποια πράγματα. Μυθιστορηματική ζωή, σπουδαία καριέρα, σπουδαία φωνή. Έχει μείνει διαχρονική και σήμερα ακούγεται πάρα πολύ ευχάριστα. Αυτό που είπα από την αρχή, ότι σήμερα θα μας απασχολήσει επίσης, είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ψυχική υγεία, που είναι σήμερα, φίλες και φίλοι. Επίσης όμως είναι και Παγκόσμια ημέρα για τη, κατά της θανατικής ποινής, όπου και για αυτό το θέμα θα πούμε δύο λόγια. Αλλά ας ξεκινήσουμε για την ψυχική υγεία, η οποία είναι αλληλένδετη με την σωματική υγεία. Ο άνθρωπος, φίλες και φίλοι, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ολότητα, και η ψυχή του και το σώμα του. Οπωσδήποτε υπάρχουν παθολογικά θέματα τα οποία χρήζουν της ανάλογης αγωγής, θεραπείας κλπ, επέμβασης άλλες φορές, αλλά υπάρχουν και τα ψυχικά θέματα τα οποία πολλές φορές επηρεάζουν το σώμα και καταλήγουν και να γίνονται και παθολογικά ζητήματα. Είναι τα λεγόμενα ψυχοπαθολογικά ή και ψυχοσωματικά, έτσι με μια πιο ελαφριά, ας πούμε, ορολογία. Η ψυχική υγεία μας απασχολεί σήμερα ιδιαιτέρως, γιατί σήμερα, ενώ στην εποχή μας, γιατί ζούμε σε μια εποχή που ο τρόπος ζωής, το πολύ άγχος, το στρες, τα προβλήματα δημιουργούν στους ανθρώπους πάρα πολλές φορές ψυχολογικά και ψυχιατρικής φύσεως προβλήματα. Υπάρχει έξαρση στον καιρό που ζούμε των ψυχολογικών και ψυχιατρικών προβλημάτων. Όχι ότι δεν υπήρχαν και παλιότερα, βεβαίως υπήρχαν. Πολλές φορές μάλιστα δεν αναγνωρίζονταν, γιατί δεν υπήρχε δεν είχε προχωρήσει τόσο η επιστήμη, η συγκεκριμένη, η ψυχιατρική, και δεν υπήρχε και η κοινωνική παιδεία, ας πούμε, για να αναγνωρίσει τους ψυχικά ασθενείς. Τους έλεγε ίσως με έναν άλλο τρόπο, τους χαρακτήριζε αλλιώς. Υπήρχε και το στίγμα πολύ πιο έντονο, σε χαρακτήριζαν τρελό πολύ πιο εύκολα. Δυστυχώς υπήρχαν άνθρωποι στο παρελθόν που χαρακτηρίστηκαν τρελοί και οι οποίοι, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, θα μπορούσαν να είχαν θεραπευτεί. Τότε, πριν από 40, 50, 60, 70 χρόνια, δεν θεραπεύτηκαν, χαρακτηρίστηκαν τρελοί, πήραν το στίγμα του τρελού και αυτό τους οδήγησε. Δεν υπήρχαν και θεραπείες, δεν υπήρχαν και φάρμακα τόσο διαδεδομένα, ψυχιατρικά φάρμακα, και γενικώς στιγματίστηκαν, και αυτό τους οδήγησε στο να μείνουν σε μια κατάσταση, έτσι, ασθένειας ή παράνοιας ή πώς να το πούμε, στιγματισμένη για όλη τους τη ζωή. Δεν μπόρεσαν δηλαδή να μπουν σε μια θεραπευτική αγωγή σωστή και να μπορέσουν να ξεφύγουν
από κάποια πράγματα. Είναι σίγουρο ότι θα μπορούσαν άνθρωποι να θεραπευτούν, αλλά λόγω της έλλειψης των φαρμάκων και, και του κοινωνικού στιγματισμού παρέμειναν έτσι σε μια κατάσταση ψυχικής ή βαριάς ψυχικής ασθένειας. Σήμερα, όπως είπα, ο τρόπος ζωής δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα. Το άγχος δημιουργεί έτσι καταστάσεις στις οποίες ο άνθρωπος πολλές φορές δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Το σημαντικό, φίλες και φίλοι, που αξίζει να πούμε είναι ότι σήμερα υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν ψυχολόγοι, υπάρχουν σύμβουλοι ψυχικής υγείας, υπάρχουν ψυχίατροι πάρα πολλοί. Η επιστήμη έχει προοδεύσει επίσης πολύ σε αυτό το θέμα και όποιος νομίζει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ή οι δικοί του αν νομίζουν ότι ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει προβλήματα, να τον προτρέπουν και ο ίδιος να αποφασίζει να πηγαίνει να απευθύνεται δηλαδή στον ειδικό, στους ειδικούς, που μπορεί να είναι ο ψυχολόγος, είπαμε, ο ψυχοθεραπευτής ή ο ψυχίατρος. Σε κάποιες περιπτώσεις κάποιοι ψυχίατροι είναι και ψυχοθεραπευτές και σύμβουλοι ψυχικής υγείας μαζί. Χρειάζεται μια προσπάθεια. Το βασικό είναι να αναγνωρίσει ο καθένας, είναι να αναγνωρίσουν οι γύρω του έστω ότι υπάρχει μια ασθενής κατάσταση. Αυτό είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο ο καθένας να αποδεχτεί ή να αποδεχτούν οι δικοί του ότι έχει ένα πρόβλημα. Όμως η ουσία είναι απλή. Όπως έχουμε ένα θέμα, ένα πρόβλημα και πάμε ένα παθολογικό πρόβλημα ή ένα σπάσιμο και πάμε στον παθολόγο, πάμε στον ορθοπαιδικό, έτσι και όταν νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με το πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, με την ψυχή μας, ή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που είμαστε συνεχώς μελαγχολικοί, συνεχώς, και δεν είναι απλά η μελαγχολία, ας πούμε, της στιγμής ή της μια μέρας, αλλά είναι κάτι που μονιμοποιείται και μας δυσκολεύει στο να ανταπεξέλθουμε στη δουλειά μας, στις επαφές μας. Όλα αυτά είναι καμπανάκια τα οποία θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο να ψαχτούμε και στο να πάμε στους ειδικούς. Εδώ όμως υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Ένα ζήτημα το πώς η πολιτεία μπορεί να βοηθάει, να υποστηρίζει τους ανθρώπους έτσι ώστε να απευθύνονται πιο εύκολα στους ειδικούς. Και δεν μιλάμε μόνο για το επικοινωνιακό κομμάτι, δηλαδή να κάνει καμπάνιες η πολιτεία σε αυτά τα ζητήματα, αλλά να βοηθάει και οικονομικά, διότι κάποιοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα και δεν μπορούν εύκολα να ανταπεξέλθουν σε συνεδρίες έξω με ψυχιάτρους, με ιδιώτες ψυχιάτρους και οι ψυχοθεραπευτές. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Διότι μια επίσκεψη να κάνεις μπορεί να σου πάρει, ή μια συνεδρία, και να σου παίρνουν 50, 60, 70 ευρώ έξω. Δεν είναι ο καθένας έτσι εύκαιρος να δίνει αυτά τα χρήματα και μάλιστα να τα δίνει και σε τακτική βάση. Υπάρχουν ζητήματα, το στίγμα υπάρχει και σήμερα, ίσως λιγότερο βέβαια από παλαιότερα, αλλά υπάρχει και σήμερα. Πρέπει οπωσδήποτε να, και στην παιδεία μας και από μικρή ηλικία και μέσα από τα σχολεία, να αντιλαμβανόμαστε, να μαθαίνουμε, να διδασκόμαστε ότι η ψυχή συμβαδίζει με το σώμα και ότι όταν αντιμετωπίζουμε θέματα δεν χρειάζεται, ή όταν αντιμετωπίζει κάποιος συνάνθρωπός μας θέματα, δεν χρειάζεται να το στιγματίζουμε, δεν πρέπει να το στιγματίζουμε,
διότι η μοίρα είναι κοινή, όπως λέγεται, και πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε άτρωτοι. Αυτό συμβαίνει και για τις παθολογικές ασθένειες. Θεωρούμε ότι είμαστε άτρωτοι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Όπως και παθολογικά μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεθούμε να έχουμε ένα πρόβλημα σοβαρό, έτσι και ψυχολογικά είναι μια κλωστή αυτή που μας χωρίζει από το πρόβλημα το ψυχικό ή το πρόβλημα του νου. Ακόμα και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, οι αρχαίοι Έλληνες, συνδύαζαν το νου με το σώμα. Γι' αυτό και υπάρχει και η ρίση, η γνωστή, το ρητό, νους υγιής, εν σώματι υγιή. Δεν είναι μόνο για τον αθλητισμό, ότι να αθλείσαι και το σώμα σου να είναι για να έχεις και πνεύμα δυνατό, αλλά είναι αυτή η σύνδεση του πνεύματος, του ανθρώπου, με το σώμα του. Σήμερα είναι, λέγεται, ας πούμε, ψυχοσωματικό θέμα. Αυτά από έναν άνθρωπο ο οποίος βέβαια δεν είναι ειδικός, έτσι, ο ομιλών δηλαδή, δεν είναι ειδικός. Ίσως κάποια στιγμή μπορέσουμε και σε αυτή την εκπομπή να έχουμε μια συνέντευξη με έναν ψυχίατρο ή με έναν ψυχολόγο, με έναν ψυχοθεραπευτή, ο οποίος θα μιλήσει πολύ πιο έγκυρα για αυτά τα θέματα. Εγώ όμως ήθελα να θίξω το ζήτημα. Είναι η Παγκόσμια Μέρα για την Ψυχική Υγεία σήμερα. Ήθελα να πω δύο πράγματα, απλά πράγματα. Μη στιγματίζουμε, το στίγμα πρέπει να σταματήσει να υπάρχει. Να σταματήσει να υπάρχει. Να ξέρουμε ότι όλοι εν δυνάμει είμαστε ψυχικά ασθενείς. Και είπαμε, το πρώτο είναι να αντιληφθεί ο καθένας όταν υπάρχει ένα πρόβλημα ότι υπάρχει και ότι βρίσκεται σε μια ασθενή κατάσταση, και το δεύτερο είναι να απευθυνθεί στον ειδικό, να βοηθηθεί, έτσι. Και από εκεί και πέρα είναι, και όπως είπα, και το ζήτημα της πολιτείας, έτσι ώστε να βοηθήσει και επικοινωνιακά και με καμπάνιες και από άψη παιδείας, καλλιέργειας, να πείσει τον κόσμο για όλα αυτά. Αλλά και από άψη πρακτικής συνεισφοράς, πρακτικής συνδρομής στον άνθρωπο που είναι ασθενής, που παιδεύεται, που ταλαιπωρείται και που συχνά μπορεί να ταλαιπωρεί και τους άλλους. Επίσης να πούμε ότι σημαντικό ρόλο παίζουν οι φίλοι, η οικογένεια, οι άνθρωποι δηλαδή που βρίσκονται κοντά στον οποιοδήποτε ασθενή ψυχικά, πρέπει να τον στηρίζουν και πρέπει να τον προτρέπουν να απευθύνεται στον ειδικό. Όταν καταλάβουν οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά σε έναν ασθενή ότι κάτι δεν πάει καλά, ο ίδιος μπορεί να μην θέλει να το παραδεχτεί, να του κάνουν μια κουβέντα, να τον προτρέπουν να πάει να δει έναν άνθρωπο. Δεν είναι καθόλου κακό. Όχι μόνο δεν είναι καθόλου κακό, είναι αυτό που ενδείχνεται, αυτό που πρέπει να γίνεται. Και σας είπα, τα πράγματα είναι απλά. Όπως έχουμε ένα κάταγμα, ένα ράισμα και πάμε στο ορθοπαιδικό, πάμε στο νοσοκομείο, έτσι και όταν έχουμε ένα κάταγμα ή ένα ράισμα ψυχής, πρέπει να πάμε στον ειδικό, αντίστοιχα τον ψυχίατρο ή τον ψυχολόγο. Αυτά σε γενικές γραμμές για την ψυχική υγεία, η οποία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σήμερα. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σήμερα. Η επιστήμη έχει προχωρήσει. Υπάρχει βελτίωση μεγάλη σε σχέση με άλλα χρόνια για το πώς αντιμετωπίζεται ο ασθενής, αλλά δυστυχώς σήμερα υπάρχουν περισσότερες ασθένειες. Και τα ψυχοφάρμακα, τα φάρμακα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία, αντικαταθλιπτικά, ηρεμιστικά,
διάφορα είναι σε πωλήσεις τρελές. Η μισή Ελλάδα, ας πούμε, παίρνει φάρμακα. Και καλώς κάνει εάν πρέπει να το κάνει, για να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά ο κάθε άνθρωπος και να δει μια βελτίωση στη ζωή του και το πώς αντιλαμβάνεται και το πώς βλέπει τα πράγματα για τον εαυτό του και για τους γύρω του. Αυτά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιοφράμα.

0: το 94.
1: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε
2: πιο πολλά, πιο πολλά. Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γυαλιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης. Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, νουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
11: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
12: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
11: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
12: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
11: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
12: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
11: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
12: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
11: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
13: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
0: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
14: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
15: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
14: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
15: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
14: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
16: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεφέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

Είστε συντονισμένοι φίλες και φίλοι στο Ράδιο Γάμα, στη συχνότητα 94 στα FM. Ακούτε την εκπομπή Ταξίδια Ψυχής. Στο μικρόφωνο είναι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, στις ρυθμίσεις ήχου η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και όπως είπαμε, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα για την Ψυχική Υγεία, για την οποία μιλήσαμε. Και είναι και η Παγκόσμια Μέρα όμως κατά της θανατικής ποινής. Να πω λοιπόν ότι σύμφωνα με τον νομικό κόσμο, με την νομική επιστήμη, με την συντριπτική πλειονότητα των νομικών και σύμφωνα βέβαια και με τις αρχές της φιλελεύθερης Ευρώπης, της δημοκρατικής Ευρώπης, της Ευρώπης των αξιών, η πολιτεία, ένα κράτος δικαίου, μια συντεταγμένη πολιτεία, δεν μπορεί να αφαιρεί ζωή. Μέχρι πριν κάποιες δεκαετίες στα κράτη ίσχυε η θανατική ποινή. Στην Ελλάδα τελευταία εκτέλεση, τελευταία ποινή, θανατική ποινή και τελευταία εκτέλεση ήταν στις 25 Αυγούστου του 1972 στο Ηράκλειο της Κρήτης με τον του φεκισμό του Βασίλη Λιμπέρη. Ο Βασίλης Λιμπέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στα 27 του χρόνια εκτελέστηκε και είχε σκοτώσει την οικογένειά του ολόκληρη, τα δύο τα παιδιά του, τη γυναίκα του και την πεθερά του, νομίζω τους είχε κάψει ζωντανούς αν δεν κάνω λάθος, και ήταν ένα έγκλημα το οποίο προκάλεσε σάλο εκείνη την εποχή, στις αρχές δεκαετίας του 70, και εν πάση περιπτώσει καταδικάστηκε σε θάνατο με το φακισμό και εκτελέστηκε στις 25 Αυγούστου του 1972. Η θανατική ποινή υπήρξε και αργότερα βέβαια, όπως γνωρίζουμε και η προτέτη της Χούντας, του πραξικοπήματος, καταδικάστηκαν σε κάποιοι σε θανατική ποινή, η οποία μετατράπηκε όμως σε ισόβια. Δηλαδή από το 72 και μετά, ενώ υπήρξαν καταδίκες σε θάνατο, δεν εκτελέστηκαν, και αργότερα βέβαια καταργήθηκε και εντελώς και κατά νόμο δηλαδή η θανατική ποινή. Ίσχυε μέχρι το 2004, ίσχυε μόνο για περιπτώσεις εσχάτης προδοσίας εν καιρό πολέμου στο στρατό. Δηλαδή, εάν γινόταν πόλεμος και κάποιος καταδικαζόταν ως προδότης σε εσχάτη προδοσία, μπορούσε να του επιβληθεί η θανατική ποινή. Αυτά μέχρι το 2004, στο στρατό και εν καιρό πολέμου μόνο, έτσι. Εν καιρό ειρήνης είχε καταργηθεί. Από το 2004 και μετά καταργήθηκε και εν καιρό πολέμου. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση πλέον να εκτελεστεί άνθρωπος που έχει καταδικαστεί και να έχει καταδικαστεί με τη θανατική ποινή. Πλέον πήγαμε στα ισόβια δεσμά και υπάρχει βέβαια μια συζήτηση, και την καταλαβαίνω, την κατανοώ, για εγκληματίες με φρικτά εγκλήματα ή κατά συρροήν εγκληματίες ή ανθρώπους οι οποίοι είναι αρρωστημένοι και πραγματικά αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν πρόκειται ποτέ ούτε να μετανιώσουν, και αν ξαναβγούν από τη φυλακή μπορεί, είναι πιθανό να ξανακάνουν τα ίδια εγκλήματα. Και δηλαδή μιλάω για παιδοβιαστές, για ανθρώπους με φρικτά εγκλήματα με πολλούς με εγκλήματα πάρα πολλά. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν βέβαια να παρακολουθούνται, να έχει η πολιτεία δηλαδή να βρει τρόπους έτσι ώστε ακόμα και όταν εκτίσουν την ποινή τους και βγουν έξω να παρακολουθούνται από ειδικούς, από την αστυνομία, δεν ξέρω από πού, από τις αρχές, τις αρμόδιες, έτσι ώστε να αποφεύγεται η περίπτωση να υποπέσουν στα ίδια εγκλήματα. Όπως και να είναι,
είναι σημαντικό ότι πραγματικά ένα κράτος, μια πολιτεία, μια συντεταγμένη πολιτεία, δεν μπορεί να, και δεν πρέπει να αφαιρεί ανθρώπινη ζωή ως τιμωρία. Αυτό βέβαια είναι και κοντά και στη θρησκεία μας, στη χριστιανική θρησκεία, αλλά νομίζω ότι είναι σωστό και γι' αυτό και έχει επικρατήσει σε όλη την Ευρώπη εδώ και δεκαετίες να μην ισχύει η θανατική ποινή. Καταλαβαίνω και τον αντίλογο, αλλά προσωπικά είμαι υπέρ αυτού που ισχύει σήμερα. Δεν μπορεί μια πολιτεία, δεν μπορεί μια συντεταγμένη πολιτεία να έρχεται και να αφαιρεί ζωή. Ό,τι και αν έχει κάνει ο άλλος. Μπορεί να τον τιμωρεί με άλλους τρόπους, μπορεί να τον κρατάει, να είναι τα ισόβια δεσμά πραγματικά για μερικά εγκλήματα, να μένει για ορισμένα εγκλήματα η δεχθεί, ας πούμε, πολύ σοβαρά, να παραμένει ο άνθρωπος, ας πούμε, ο εγκληματίας στη φυλακή για όλη τη ζωή, να αλλάξει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, που τα ισόβια δεσμά είναι, ισχύουν ουσιαστικά για 20 χρόνια, να αλλάξει αυτό για ορισμένα εγκλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να επανέλθει η θανατική ποινή. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι ορθό. Δεν είναι ορθό νομικά και ηθικά από την άποψη της πολιτείας. Δεν μπορεί η πολιτεία να τιμωρεί έτσι, να εκτελεί έναν άνθρωπο. Τώρα, σε σχέση με τα θέματα, είναι η δικαιοσύνη με τις λεπτομέρειες, ας πούμε, του θέματος, είναι η δικαιοσύνη αυτή που θα αποφασίσει. Στην Αμερική ισχύει σε κάποιες πολιτείες, όπως γνωρίζουμε, η θανατική ποινή. Στην Ευρώπη, είπαμε, η Ευρώπη ήταν πάντα πιο δημοκρατική, είχε κάποιες αρχές, κάποιες αξίες, τα δικαιώματα του ανθρώπου τα σεβότανε περισσότερο. Βέβαια, επειδή και η Ευρώπη αλλάζει και έχουν δει πολλά τα μάτια μας τα τελευταία έτη, δεν είναι απίθανο ακόμα να επανέλθει και στην Ευρώπη κάποια στιγμή η θανατική ποινή σε κάποιες περιπτώσεις. Νομίζω όμως ότι, όπως είπα, όπως προείπα, η κατάσταση όσο έχει αυτή τη στιγμή είναι και η πιο ορθή νομικά και ηθικά. Με αλλαγές όμως που πρέπει να γίνουν για κάποια πολύ σοβαρά εγκλήματα, που ίσως εκεί τα ισόβια δεσμά πρέπει να είναι πραγματικά ισόβια δεσμά και όχι να βγαίνει ο άλλος στα 20, στα 15, στα 14, στα 13 χρόνια έξω. Αυτά για την θανατική ποινή.

Λοιπόν, να αναφερθώ και στους επαγγελματίες, επιχειρηματίες που υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή και είναι οι Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73, συστήματα σκίασης, επισκευές, κατασκευές, ανοιγοκλειόμενες πέργολες. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73. Μαζί μας πάντα το συνεργείο αυτοκινήτων Carfix Mavrelis, εξειδικευμένο συνεργείο Smart και Mercedes, Mercedes-Benz, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και καταρτισμένο άριστα προσωπικό. Εξειδικευμένο συνεργείο λοιπόν Smart και Mercedes-Benz, αλλά και για όλα τα αυτοκίνητα βέβαια ισχύει, έτσι. Carfix Mavrelis. Κοντά μας πάντα ο Βλαχογιάννης ο Βασίλης, κλειδαράς, Έλληνος στρατιώτου 50, Βλαχογιάννης ο Βασίλης, κλειδιά για κάθε χρήση, κλειδιά immobilizer, κλειδιά ασφαλείας και εξυπηρέτηση άμεση αν κλειστείτε έξω. Και πάντα μαζί μας η επιχείρηση Ρουμελιώτης Βασίλης, γκαραζόπορτες Ρολά, αυτοματισμοί, συστήματα ασφαλείας, στην Αγίου Ανδρέου 163, ο Ρουμελιώτης, και βέβαια και με την υπηρεσία Έξυπνο Σπίτι, όπου φίλες και φίλοι μέσα από το κινητό σας μπορείτε να χειρίζεστε τις ηλεκτρικές συσκευές σας, να ανάβετε τα φώτα, τα ρολά, τα ηλεκτρικά ρολά κλπ. Ρουμελιώτης λοιπόν, γκαραζόπορτες Ρολά, αυτοματισμοί, συστήματα ασφαλείας, στην Αγίου Ανδρέου 163. Και πάντα μαζί μας η επιχείρηση οπτικών, τα οπτικά Γιάννης Δελέγκος, με δύο καταστήματα στην Πάτρα και ένα τελευταίο στα Καλάβρητα. Τα δύο καταστήματα στην Πάτρα, οπτικά Γιάννης Δελέγκος, είναι Μεζόνος 80 το ένα, Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου το άλλο. Οπτικά λοιπόν Γιάννης Δελέγκος, γυαλιά Οράσεως, γυαλιά Ηλίου, επώνυμες εταιρείες οπτικών, κατασκευές πολυεστιακών, φακή επαφής. Γιάννης Δελέγκος, οπτικά.

Σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσω. Θα τελειώσουμε λίγο νωρίτερα, είπαμε σήμερα, στις 11.30. Να είστε καλά φίλες και φίλοι. Μείνετε κοντά μας. Μείνετε στο πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα. Και βέβαια μην ξεχνάτε το ραντεβού μας κάθε Σάββατο 10 με 12. Είναι η εκπομπή Ταξίδια Ψυχής. Ήταν στο μικρόφωνο ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και βέβαια στις ρυθμίσεις ήχου η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Θα τελειώσουμε με ένα τραγούδι που το έχω παραγγελιά. Είναι λίγο πειραγμένο, είναι δημοτικό τραγούδι, είναι παραδοσιακό τραγούδι. Πειραγμένο βέβαια από το Χριστοδάντη, αλλά πάντα ωραίο τραγούδι. Και τίποτα άλλο, φίλες και φίλοι, να περάσετε καλό Σαββατοκύριακο, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και μια ακόμα περισσότερο όμορφη εβδομάδα που έρχεται. Γεια σας.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111.
11: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
12: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
13: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
14: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμού Ρουμελιώτης.
13: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
14: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
13: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
14: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
13: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
14: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
13: Αγίου Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
15: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
16: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
15: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
16: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
15: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
12: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
17: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοποίειας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοποίειας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοποίειας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
12: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
13: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. στη Νέα Εθνική Οδό Πάτρων Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: This station is now the ultimate power in the universe.
15: Radio Gamma.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
4: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
4: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
5: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
4: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
6: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Μινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή.

μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
7: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
6: Εστιατόριο Express, Γούναρη 66.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.

0: είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
9: Μείνετε συντονισμένοι.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM.
13: Ti avevo detto dal primo appuntamento, e non burta nessuna piazza a te, invece mono frate.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
4: Δούβρης. Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
7: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

Yeah.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνία

0: μας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Θα τα πω κάμα από το άκουγα. Από τα πρώτα δύο που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάρτα, και θυμάμαι να βάζω να συγκρίνω το ράδιο κάμα. Πάτε είναι το 4.
2: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107
4: και Ερμού. Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
8: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
9: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
8: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
6: Ράδιο Γάμα
10: 94FM.
6: Αχαΐα.
10: Ηλία.
6: Ετωλοακαρνανία.
10: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, νουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή, η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή, με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
10: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
10: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
10: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
12: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση EM, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
14: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς.
0: καλή ακρόαση.

Μπράβο. Μπράβο.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Γίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοπία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε, πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Tendesleon.gr.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
11: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

Ακούτε Ραδιο Γάμα

0: Josh Groban, ladies and gentlemen. Thank you so much for coming.
1: www.radiogamma.gr Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
1: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
0: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
12: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
13: Σε συναντήσα στο δρόμο

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, συνθυμόμαι να βάζω να συγκρίνω το ραδιογράμμα. Πάτρα είναι το 4.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης.

0: Στρατιώτου 50. Κλειδαράς Λαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Λαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 419.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
3: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
1: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
0: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.
6: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έθη Τσιμάρα.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: προορισμό. Βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεφέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
8: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
9: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
8: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM.
12: Στην συγχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο moor.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
11: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: La encontré.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
12: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
13: Σε συνάντησα στο δρόμο

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Θα σου πω κάμα που άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπούν το ραδιοκάμα. Πάτα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου, κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
7: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 4ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

écoutez de La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM pour vous.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Ράδιο Γάμα 94FM. Αχαΐα.
6: Ηλία.
5: Ετωλοακαρνανία.
6: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Ράδιο Γάμα 94,6.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

Η ώρα είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.